0: μάγκα κανίνερ. Δεν στα μπρούσαν το βίτα με μάγκα. Ναι, δε έτσι τότε φουλ μάγκα η καρπί.
1: Ένα μεν γκόγκ σαου τη Λίξ Φέλλα.
0: Δε μος τη
1: Λίξ Φέλλα με ή από YouTube.
0: Είναι τιούρ με μπιάγκα κανίνερ. Δε στα μπρούσαν το.
1: Μος τη σιώρα λίτου ο σλεπτόξο.
0: Ναι, δε έτσι τότε φουλ μάγκα η καρπί.
1: Unreleased ish.
0: Είναι τιούρ με μπιάγκα κανίνερ. Δε στα μπρούσαν το βίτα με μαγκασίνερ. Ναι, δε έτσι τότε φουλ μάγκα η καρπίνερ. Δε γύρις φρονε μπιλ.